Άντε ζούμε ζέστε ζώνο, να ζούμε ζάτσο, ζούμε μόκο μα και έμνε βάκα ζήφουν πατήρα. Ζήγε ζώνο, να ζήφουν κότι ζούμε και ζαμάρι. Αμάνο κουνόγκαρι μα μπάσα και η εσάτσανι βάτσο. Νόφι ώρα είναι φίντι, νόφι μινότσο σε φέμπα που ζουνίμπο μα ακούμι μα ειρήνε ζή φέμπα μου είναι πενιρο εκούτσα ρουσίνζι. Ραντιόμ Σαμπίκ, εμτσόρ προβίνσια λαϊμανίκα, στούντιο μου